Wave 90 επτά και 4.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: www.radiomeri.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
2: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Θερμομόνωση.
3: Τσεκ.
2: Γυψοσανίδες.
3: Τσεκ.
2: Κεραμίδια.
3: Τσεκ.
2: Μόνωση ταράτσας.
3: Τσεκ.
2: Ξυλία.
3: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
4: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
3: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
4: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
3: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
5: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
6: Helmos Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts. Τρεις σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
7: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο Τζαφπάχτου.

4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
6: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
7: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει,
8: oh my God.
7: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
6: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
7: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
6: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
7: Και βρες την παρέα σου εκεί.
6: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
7: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
6: Νερόπολης, πηγές, κόλλησες.
9: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
10: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
11: Επιστημίου.
5: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
11: Night in 7 on 4. Your devotion rock.

0: Αγάπη μου, έλα γρήγορα. Έχουμε έκτακτο.
1: Τι έγινε, καρχαρία, τσουνάμι.
0: Άστα, πάτησα στον αχινό.
1: Παναγία μου, και τώρα.
0: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ. Γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
1: Ερχόμαστε.
0: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα. Σε η υπερβολική.
2: Απλά και ασφαλεία.

0: φτιάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Χέλγα Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
1: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
2: Τα αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
3: Μα γιατί σκάς? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
4: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
5: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
4: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρες Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
6: Τροχοεξπρες Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-337735. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
7: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
8: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.

0: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα Μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
2: Βασικό συστατικό, η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης, το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
3: Τιμολόγια, ΦΠΑ, My Data. Αυτά σου ανεβάζουν την πίεση.
4: Solutions Πληροφορική. Η τιμολόγηση γίνεται υπόθεση λεπτών εύκολα και γρήγορα. Από δικηγόρους, επιμελητές, γιατρούς, συμβολεογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γυμναστήρια, συλλόγους, σωματεία, λέσχες, αγρότες, συνεταιρισμούς. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τη μικρή επιχείρηση, όλα τα τιμολόγια, όλα σε τάξη.
3: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
4: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185, αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
5: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610 422 900.
6: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
7: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643.
6: Και στο 314-248. Από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
7: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα. Παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
6: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
8: Τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζετοπολείο Εύβοινος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μαφπάκτο από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Έζωνας. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.
9: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazarus. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.
10: Είμα στη ροκ wave974.gr.
11: 974 ροκ στα

0: μαζί. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91 Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση. Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα έκδοχη του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
3: Πάρτο στο χορευταρί.
2: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορευταρί.
4: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
5: Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts. Τρεις σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
6: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
7: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας. Μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
8: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
9: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart, Emmanuel Ροίδη.

Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. Ροκ

τηλεόραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.

0: εστιατόριο.
1: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
0: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
3: Μα γιατί σκας? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
4: Πιο ίνστεκι αφήνει πάνω σου τη μυρωδιά του.
5: Καφέ άρωμα.
6: Μόνος είμαι παρέα, πρωί και βράδυ. Το πως μαγευτικός, εκεί που ο χρόνος σταματάει.
5: Καφέ άρωμα, στο λιμάνι στην Αύπακτου.
6: Το άρωμα της δικής σου ζωής.
7: Φροντιστήρια Παιδεία.
8: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία. Με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
7: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρήγα Φεραίου, δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225 649 621 318 621 663.
9: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
10: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
1: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
0: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
1: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
2: Τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζετοπολείο Εύβοινος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μεφπάκτο από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Εύβοινος. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.
3: Edelweiss, θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
4: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
5: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
4: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα.
5: Edelweiss, μαζί από το 1974. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Θερμομόνωση.
3: Τσεκ.
2: Γυψουσανίδες.
3: Τσεκ.
2: Κεραμίδια.
3: Τσεκ.
2: Μόνωση ταράτσας.
3: Τσεκ.
2: Ξυλία.
3: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
2: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
3: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
2: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
3: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
6: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
5: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρές Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
7: Τροχο Εξπρές Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-3377-35. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
8: 9,

0: Το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.
1: Για τις επόμενες δύο ώρες τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.
0: Το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερο στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Αγάπη μου, έλα γρήγορα, έχουμε έκτακτο.
2: Τι έγινε, καρχαρία, τσουνάμι?
1: Άστα, πάτησα στον αχινό.
2: Παναγία μου, και τώρα?
1: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ, γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
2: Ερχόμαστε.
1: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα, σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκθεση στο αχινόδερμο προκαλεί μουσικό κύμα.
3: Τιμολόγιο ή απόδειξη. My data ή πονοκέφαλος.
4: Χαλάρωσε. Η Solutions Πληροφορική αναλαμβάνει την τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις γρήγορα, σωστά, χωρίς δράματα και χωρίς άγχος. Από εστίαση, καταλύματα, μεταφορικές εταιρείες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, ταξί, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
3: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
4: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185 αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
5: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακρωτηρίου 52 Πάτρα.
8: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο της Αυπάχτου.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
10: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
11: Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.
12: Ζήσε μουσική, ζήσε rock, ζήσε τον Wave 97 και 4.

0: Wave 97.4, your devotion rock.
1: Ένα ταξίδι από το μόλο της Δαυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφιξη στο χάρτη της πόλης γεννά ωραίες προσδοκίες. Φαντάσου λοιπόν μια γωνιά της πόλης που μοιάζει να έχει κρυμμένα όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της Μεσογείου. Μόλος Restaurant. Κάθε πιάτο μια μικρή ιστορία. Κάθε μπουκιά μια ανακάλυψη. Μην ξεχνάς, οι καλύτερες γεύσεις δεν είναι ποτέ μακριά. Απλά περιμένουν να τις βρεις. Μόλος Restaurant. Κάνε την κράτησή σου σήμερα. Το Αβανταδόρικο σημείο στη Νότι Μπότσαρη 4.
2: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
3: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει,
4: oh my God.
3: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
2: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
3: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
2: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
3: Και βρες την παρέα σου εκεί.
2: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
3: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
2: Νερόπολης, πηγές, κόλλησες.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
5: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
6: Μάλιστα. Κύπρος, Αθήνα, Αγγλία. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
5: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
7: Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts. Τρεις σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
8: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
9: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Λάζαρης. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.
10: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
9: Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
11: Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.

0: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Stone, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα, δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
4: Μα γιατί σκάς? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
5: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
6: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας. Μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
7: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
8: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα.

0: Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.
1: Ζήσε μουσική, ζήσε rock, ζήσε τον Wave 97.4.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Τώρα στο Χορευταρί εκπληκτάς τις καλύτερες τιμές.
4: Πάρτε
3: δώρο τα απαραίτητα και ακόμα τα πάντα για μια πλήρη βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες.
4: 78.
5: Γεια. Με μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και σε μια βραλία. Θα μας βρείτε εσείς μανίτερα εκτός.
6: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
7: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
8: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
7: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα.
8: Edelweiss, το 1974 στη γεύση και αρωματικά.
9: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.

0: εστιατόριο.
1: Θερμομόνωση.
2: Τσεκ.
1: Γυψοσανίδες.
2: Τσεκ.
1: Κεραμίδια.
2: Τσεκ.
1: Μόνωση ταράτσας.
2: Τσεκ.
1: Ξυλία.
2: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
3: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
2: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
2: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.

0: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας. Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610 422 900.
1: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
0: Solution. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Τιμαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
2: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
3: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία, με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
2: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
3: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
5: Είμα στη ροκ. wave974.gr.
6: Ζήσε μουσική, ζήσε rock, ζήσε τον Wave 97 και 4.

0: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
1: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
2: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει,
3: oh my God.
2: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
1: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
2: Water Park Νερόπολη.
1: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
2: Και βρες την παρέα σου εκεί.
1: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, Pool Bar, τα έχει όλα!
2: Water Park Νερόπολης στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
1: Νερόπολης. Πήγες. Κόλλησες.
4: Βασικό συστατικό, η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης, το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα μυρούνια παίρνουν φωτιά.
5: Το άρωμά του απλώνεται παντού.
6: Το πιο ίνστεκι αφήνει πάνω σου τη μυρωδιά του. Καφέ άρωμα.
5: Μόνος είμαι παρέα, πρωί και βράδυ. Το πως μαγευτικός, εκεί που ο χρόνος σταματάει.
6: Καφέ άρωμα, στο λιμάνι στην Αύπακτο.
5: Το άρωμα της δικής σου ζωής.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο

0: Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
1: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Τώρα η μεταφορική Καϊμακάς εγγενία σε νέα γραμμή μεταφοράς Πάτρα Θεσσαλονίκη. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
2: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
3: Αγάπη μου, έλα γρήγορα, έχουμε έκτακτο.
4: Τι έγινε, καρχαριά, τσουνάμι?
3: Άστα, πάτησα στον αχινό.
4: Παναγία μου, και τώρα?
3: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ, γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
4: Ερχόμαστε.
3: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα, σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκθεση στο αχινόδρομο προκαλεί μουσικό κύμα.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα Μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
7: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
8: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
9: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
8: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρες Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
10: Τροχοεξπρες Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-337735. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
11: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
12: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
13: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
14: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
15: Κύμα στη Rock. wave974.gr.
16: Rock

0: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμέ. Ρέψετε. Έπιπλα ενίκο. Ακροτηρίου 357 και στο ενίκοpavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
1: Θερμομόνωση.
2: Τσεκ.
1: Γυψοσανίδες.
2: Τσεκ.
1: Κεραμίδια.
2: Τσεκ.
1: Μόνωση ταράτσας.
2: Τσεκ.
1: Ξυλία.
2: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
3: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
2: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
2: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
8: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts. Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings. Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές. Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα. Edelweiss, μαζί από το 1900. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
9: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
10: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643
9: και στο 314 248 από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
10: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα, παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
9: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
11: Φροντιστήρια Παιδεία.
12: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία. Με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
11: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρήγα Φεραίου. Δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225-649-621-318-621-663.
13: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazarus. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-65-46 και στο www.nikoslazaris.gr.
14: Πώς
13: μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση, θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό, καφέ κάστρο ναύπακτος, μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά, στο κάστρο Τζαφπάχτου. Yes, the same kind of story.

Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. Ζήσε μουσική, ζήσε ροκ, ζήσε τον Wave 97 και 4.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610 422 900.

0: εστιατόριο.
1: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
2: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
0: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave

0: φορές στο χορευταρί εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
1: Πάρ' το στο χορευταρί.
0: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες, χειρολαβρέτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρ' το στο χορευταρί.
2: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία.

0: σε άλλο επίπεδο. Βασικό συστατικό η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
1: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
2: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει,
3: oh my God.
2: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
1: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
2: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
1: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
2: Και βρες την παρέα σου εκεί.
1: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
2: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
1: Νερόπολης, πήγες, κόλλησες.
4: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
5: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
4: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
5: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
6: Ο Ροκ Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Είναι Wave 97 και 4.

0: ξέρω τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με το συγκεκριμένο τραγούδι από Paramore, όπου και αν πας και όπου βρεθείς, όλα τα social media υπάρχει μια συγκεκριμένη εκτέλεση του τραγουδιού. Έχω ποστάρει εγώ στη σελίδα μας στο Facebook WaveFM 974 με την live εκτέλεση, και μιλάνε όλα για την δυναμική της φωνής της Hayley Williams. Και κάπως έτσι λοιπόν είπαμε να πάμε και εμείς go with the flow, όπως λένε, και να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με πάλος ήρθατε Wave 974. Εδώ είπαμε όλο ένα απόγευμα Τετάρτης να συναντηθούμε εδώ, να τα πούμε, να ακούσουμε ωραίες μουσικές, να πούμε τα νέα μας, να δούμε τι κάναμε τις προηγούμενες ημέρες και τι θα κάνουμε και τις επόμενες. Εγώ είμαι ο Άρης Κουρής, διαλέγω για εσάς μουσικές από Δευτέρα έως Παρασκευή. Καλά να περάσουμε και σήμερα, και ένα τραγούδι όπως είπαμε, αλλά Wanted το αφιερώνει ο καθένας όπου αυτός επιθυμεί.
1: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Πολύ καλός ο Νόα Καν. Επιστροφή λοιπόν, American Cars. Να ακούμε έτσι για κάτι φρέσκο, μας αρέσουν και αυτά. Εδώ, όπως είπαμε, συντονισμένοι στο Wave 9.4, ο rock σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ο Νόα Καν λοιπόν συνεχίζει το ίδιο στυλ, αλλά υπάρχει έτσι μια μικρή εξέλιξη όταν παρουσιάζει ένα καινούριο δίσκο, νούμερο 1 στην Μεγάλη Βρετανία, νούμερο 1 στην Αμερική. Αυτό το έτσι στυλάκι folk rock που πρεσβεύει να μας αρέσει αρκετά. Για να δούμε πώς θα τα λέμε και σήμερα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Wave. Έχω ήδη ποστάρει εγώ σελίδα μας Facebook, Instagram, μας ακούτε μέσω διαδικτύου, όπως αρκετοί φίλοι που ξεκίνησαν έτσι σιγά σιγά να έρχονται και τα πρώτα μηνύματα μέσω διαδικτύου wave974.gr σελίδα και στα RGNA. Αγαπημένοι μου ακροατές, ωραίες μουσικές θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά ας πάμε τώρα ένα ταξίδι έτσι αρκετά πίσω, να ρίξουμε λίγο τους τόνους και να θυμηθούμε και Aerosmith.
1: Wave 97 και 4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Όσο περνάει ο καιρός και αρχίζουν και αυξάνονται οι συναυλίες που μας απασχολούν, ειδικά στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό. Όπως και να το κάνουμε λοιπόν, η Limp Bizkit ήταν το θέμα ημερών, Release Athens. Όπως είπαμε, βγήκαν και έγινε ένας μικρός χαμός και θα βλέπουμε και σε social media και σε διάφορα βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν διάφορες έτσι κύκλους, θα πω εγώ, που είχαν δημιουργήσει οι ακροατές ή οι ακροατές. Μπερδευτήκαμε και λίγο λόγω σταθμού. Οι θεατές στη μεγάλη συναυλία των Limp Bizkit, πάνω από 20.000 άτομα βρέθηκαν. Και ενώ μπορεί να μην ήταν έτσι από τα πιο hype, και εγώ προσωπικά δεν περιμένω θα γινόταν αυτός ο χαμός, αλλά έγινε και μας άρεσε αρκετά. Και από ό,τι είδα, όλο αυτό βοηθάει, όλο αυτό το hype, όλο αυτό το ότι υπάρχει τόσο πολύς κόσμος που διψάει, παρόλο που όπως και να το κάνει, ζορίζεσαι λίγο το να σκάσεις. Χτυπάω εγώ το χέρι μου τώρα εδώ. Να σκάσεις κάποια χρήματα και ειδικότερα αν είσαι και μακριά, όπως εμείς εδώ από το κέντρο της πόλης Πάτρας, από όπου εκπέμπει και ο Wave. Και είναι αρκετά τα έξοδα το να πάει κάποιος σε μια συναυλία στην Αθήνα. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η δίψα να δεις ένα συγκρότημα σαν το Limp Bizkit, η οποία όπως και να το κάνεις δεν έχει τα τελευταία χρόνια. Το hype δεν είναι στο hype, δεν είναι στο τέρμα. Αλλά υπήρχαν τελικά πάρα πολλοί αυτοί που θέλανε να τους δουν όπως είχαν δει και τους κύριους αυτούς πέρυσι.
1: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Τώρα λοιπόν της Δευτέρας 15 Ιουνίου στη Πλατεία Νερού το πρώτο πανελλήνιο λαϊκό προσκύνημα για τους Limp Bizkit ήταν γεγονός. Όπως είπαμε, η προσέλευση ήταν πάνω από 20.000 άτομα. Κάποιοι που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, στείλτε τα μηνύματάκια σας να μας πείτε αν αυτό που είδαμε στα social που ανέβασε το συγκρότημα και γενικότερα έτσι που βλέπουμε σε διάφορες δημοσιογραφικές σελίδες να παρουσιάζουν την μεγάλη συναυλία, αν ήταν αυτός ο μικρός χαμός. Πρώτη μέρα λοιπόν του release, πάνω από 154 pits δημιουργήθηκαν, καταγράφηκαν στη διάρκεια των σχεδόν 90 λεπτών που κράτησε η εμφάνιση των Limp Bizkit. Και ωραία είναι αυτά, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσουν όλα αυτά. Δεν ξέρω αν ήμουν εκεί, αν θα μπορούσα να είμαι κι εγώ εκεί στα pit και να κάνω ό,τι κάνουν όλοι αυτοί. Αλλά σίγουρα είναι κάτι που σαν εικόνα τουλάχιστον σου αρέσει αρκετά. Πάμε τώρα να θυμηθούμε, να ακούσουμε βασικά κάτι έτσι πιο φρέσκο. Οι Nothing But Thieves επιστρέφουν ξανά στη χώρα μας. Χαίρομαι που ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα θα, από ό,τι φαίνεται, αποκτούν έτσι μια σχέση έτσι, εξάρτησης θα πω, γιατί σε σύντομο χρονικό διάστημα οι Nothing But Thieves έρχονται. Πάμε λοιπόν να τους ακούσουμε, πρώτο single από την επερχόμενη δουλειά. Αυτό είναι το Evolution.
1: Το ροκ, όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Απίστευτη να διπαθείς. Λέω να το γυρίσουμε έτσι λίγο το αρκετά αγγλικά. Ακούσαμε τραγούδια. Λέω να το γυρίσουμε έτσι λίγο σε γαλλικό. Αυτή είναι η Δηλάσσα το Πάπε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε εδώ, αγαπημένοι ακροατές, για το δεύτερο ημίωρο και για σήμερα.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: ταξίδι από το μόλο της Δαυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφηξη στο χάρτη της πόλης γεννά ωραίες προσδοκίες. Φαντάσου λοιπόν μια γωνιά της πόλης που μοιάζει να έχει κρυμμένα όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της Μεσογείου. Μόλος Restaurant. Κάθε πιάτο μια μικρή ιστορία. Κάθε μπουκιά μια ανακάλυψη. Μην ξεχνάς, οι καλύτερες γεύσεις δεν είναι ποτέ μακριά. Απλά περιμένουν να τις βρεις. Μόλος Restaurant. Κάνε την κράτησή σου σήμερα. Το Αβανταδόρικο σημείο στη Νότι Μπότσαρη 4.
1: Πάτρα Αθήνα. Αθήνα Πάτρα. Πολλαπλασίασέ το επί 20 χρόνια. Προσθέτεις αξιοπιστία, ευθύνη και ταχύτητα. Και αφαιρείς τα διόδια. Τι σου μένει?
2: Γενικές μεταφορές. Καϊμακάς.
1: Η διαδρομή Πάτρα Αθήνα έχει την υπογραφή τους.
2: Μεταφορές με ασφάλεια και εγγυημένη παράδοση.
1: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Πάτρα Αθήνα, σαν να λέμε.
2: Διοδόρου 1 Δικταίο. Προάστιο.
1: Τηλέφωνο 2610 438 940 και 941.

0: φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
1: Τα αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα, δεν πάει άλλο. Θέλω 3 μισθούς για να κάνω διακοπές.
2: Μα γιατί σκας? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
3: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
4: Συστήματα κουφωμάτων κοστολογημένες ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφώματων Κωστόπουλος.
5: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www. Κουφώματα Κωστόπουλου.
6: Το άρωμά του απλώνεται παντού.
7: Το πιο είναι εκεί, αφήνει πάνω σου τη μυρωδιά του.
8: Καφέ άρωμα.
6: Μόνος είμαι παρέα, πρωί και βράδυ. Το πως μαγευτικός, εκεί που ο χρόνος σταματάει.
8: Καφέ άρωμα, στο λιμάνι στην Αύπακτο.
6: Το άρωμα της δικής σου ζωής.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma, δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
10: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.

0: Είναι από τις εκτελέσεις που λες ότι μάλλον μου άρεσε λίγο καλύτερα από την στούντιο. Deepest Mode, έναρξη του δεύτερου ημιώρου, Enjoy the Silence, έτσι μια επίσημη live εκτέλεση του τραγουδιού που σε ξεσηκώνει όπως και να το κάνεις. Και μας προετοιμάζει για τα ωραία live που έρχονται στη χώρα μας το καλοκαίρι που μας έρχεται. Να ακολουθείτε τα social του Wave για να ενημερώνεστε για τα πάντα, όπως φυσικά και για το Hellmouth Mountain Festival. Έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο 19, 20, 21 και 22. Hellmouth Mountain Festival, τέταρτη χρονιά. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη χαρά εδώ να έχουμε και τον υπεύθυνο, το διοργανωτή του φεστιβάλ. Μας μίλησε για πολύ ωραία πράγματα και γενικότερα εμένα με έβαλε έτσι λίγο στη διαδικασία να το σκεφτώ, αλλά τι να κάνουμε, υποχρεώσει αυτό το Σαββατοκύριακο, δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζω του χρόνου που θα λέει τον αριθμό 5.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Δεν ξέρω πού βρισκόσασταν πρωινές και εδώ από το κέντρο της πόλης Πάτρας. Είχαμε έτσι αρκετές βροχές και για όσους ταξιδεύαν ήταν ένα θεματάκι, ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Ήταν έτσι λίγο, να πω έτσι λίγο περίεργα για Ιούνιο μήνα να έχουμε νεροποντές. Ήταν έτσι κάτι έτσι λίγο, δεν ήμουν κατάλληλα προετοιμασμένος. Ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι έτσι όλη τη μέρα σήμερα μέχρι και το βράδυ, οπότε προσοχή, φορέστε έτσι κάτι ακόμα, πάρτε ένα διάβροχο. Από αύριο όμως ήλιο όλους τις μέρες, σιγά σιγά θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Κάποιοι προετοιμάζεστε για να ξεκινήσετε ξανά τα μπάνια σας, αφού κάνετε έτσι ένα μικρό διάλειμμα από ό,τι μας λέτε. Και εμείς είμαστε εδώ για να ακούσουμε ωραίες μουσικές, να σας κρατάμε παρέα. wave974.gr η σελίδα μας και συνεχίζουμε εδώ. Πάμε να ακούσουμε έτσι κάτι διαφορετικό. Πάμε να ακούσουμε μια κυρία η οποία έχει εμφανιστεί, θυμάμαι, ναι καλά θυμάμαι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Είχαμε και κάτι έτσι περίεργο τότε, αλλά μας αρέσει. Αυτή είναι η Björk.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.

0: Καλό παιδιά, και πριν από το τέλος και για τη σημερινή εκπομπή, δεν προλαβαίνουμε να πούμε και πάρα πολλά, αλλά ας αναφέρουμε έτσι λίγο στα γρήγορα για την καινούρια ταινία του σκηνοθέτη Steven Spielberg με τίτλο Disclosure Day. Είχα πάει την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω την Πέμπτη που κυκλοφόρησε κιόλας η ταινία, άδεια η αίθουσα. Το παρουσιάζουν έτσι γενικότερα την ταινία, ότι έχει καλύψει μέσα σε ένα τετραήμερο τα έξοδα για να δημιουργηθεί, για να τη φτιάξουν κτλ. Κτλ. Η ταινία σου βγάζει το έτσι ένα ωραίο στυλ, αυτό με τους εξωγήινους. Δεν κάνω spoiler γιατί τα έχει αναφέρει αυτά ούτως ή άλλως ο Στέβεν και γενικότερα και οι πρωταγωνιστές της ταινίας. Εμένα το μοναδικό που με χάλασε ήταν ότι, εντάξει, γενικότερα με κράτησε η ταινία σε ταινία, είχα και καλή παρέα, αλλά με χάλασε λίγο ότι είναι το ίδιο μοτίβο που έχουμε συνηθίσει το Steven Spielberg εδώ και 20 χρόνια. Δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή, βλέπεις την ταινία και παρακολουθείς και λες ότι λογικά αυτή την έχει συνοθετήσει ο Steven Spielberg. Δεν είναι μια ταινία που την προτείνω για να πάτε σινεμά να τη δείτε. Περιμένετε κάποια στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα αργήσει και πάρα πολύ. Θα βγει έτσι και σε διάφορες πλατφόρμες για να μπορέσετε να την παρακολουθήσετε. Και λίγο πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, να σας πω και για μια τηλεοπτική σειρά οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει ήδη τα πρώτα τρία επεισόδια. Μιλάω για το Cape Fear. Amy Adams και Javier Bardem είναι οι πρωταγωνιστές και ξεκινά αρκετά καλά. Είναι έτσι λίγο φορτωμένη και σε βομβαρδίζει με πληροφορίες και προσπαθεί έτσι να χτίσει τους χαρακτήρες, να είναι έτσι αρκετά πολύπλοκη και καλή σειρά είναι, αλλά ακόμα είναι νωρίς για να πω ναι ή όχι. Προτείνω να μπείτε και εσείς στη διαδικασία να την παρακολουθήσετε. Είναι μια σειρά που κάθε εβδομάδα αναγκαστικά θα περιμένουμε το κάθε επεισόδιο. Εγώ λέω λογικά με τα τωρινά δεδομένα ότι έχω παρακολουθήσει μέχρι τώρα θα την δω. Οπότε σας την προτείνω και εσάς. Cape Fear. Και συνεχίζουμε εδώ με ωραίες μουσικές. Λίγο πριν η ώρα δείξει 6.
1: Wave 97 και 4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

Ξεσηκωτική επιστροφή των Editors, Call It In, και κάποτε ήρθε η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι μας, όπως συμβαίνει από Δευτέρα έως Παρασκευή, στην επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο. Λίγα λεπτάκια μετά από τις 5 βρίσκεται ο Άρης Κουρής, εδώ στο ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδας, του πλανήτη, το πιο ροκ σταθμό της καρδιάς σας. Και η αγαπημένη σας εκπομπή, γιατί να το κρύβουμε άλλωστε, ήρθε, έφτασε το τέλος. Να ακούτε μουσική, να ακούτε Wave, ευχαριστώ όλους για την παρέα. Το ραντεβού μας ανανεώνεται αύριο, λίγα λεπτάκια μετά από τις 5. Γιώργος Λιόπετας για τη συνέχεια, μη φύγει κανείς, γεια σας. Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφεΐνη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
2: Τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζετοπολείο Εύβοινος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μεθπάκτο από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Έζωνας. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.
3: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε στο Ταρά 12 αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
4: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
5: Θερμομόνωση.
6: Τσεκ.
5: Γυψοσανίδες.
6: Τσεκ.
5: Κεραμίδια.
6: Τσεκ.
5: Μόνωση ταράτσας.
6: Τσεκ.
5: Ξυλία.
6: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
7: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
6: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
7: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
6: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες γαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat. Πρωτοποριακή τεχνολογία χαλιού. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
11: Για την επόμενη λέγει ο Γιώργος Λιόπετας.

0: Πολύ καλησπέρα σας αγαπημένες φίλες και φίλοι. Τι κάνετε, πώς είστε? Όποιοι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, ελπίζουμε να περνάτε φανταστικά. Βρίσκεστε που αλλού, βρίσκεστε στον Wave 97 και 4, τον πιο rock σταθμό του πλανήτη, και ο Γιώργος Λιώπετας, όπως κάθε Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή. Αρχίσαμε τα σαρδάμ, κυρίες και κύριοι, πολύ δυναμικά. Μπράβο. Όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα, σας κρατάει μουσική και ραδιοφωνική συντροφιά. Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με αγαπημένους Raining Pleasure. Εδώ τα δικά μας παιδιά, τα οποία σήμερα παρουσιάζουν το Reflections στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, στο Ηρώδειο Θέατρο, κυρίες και κύριοι, με θέα την Ακρόπολη. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον event, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μάνο Χατζηδάκη, το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να παρακολουθήσω, και είναι πραγματικά πολύ όμορφο να συμβαίνουν τέτοια event, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνεχίσουμε στο πρόγραμμά μας. Ακούσουμε πολύ rock, όπως κάνουμε πολύ καλά εδώ στον Wave 97 και 4.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Κυρίες και κύριοι, όπως έχετε καταλάβει, έχουμε μπει για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι και δεν το καταλαβαίνουμε μόνο από την ζέστη αυτό, το καταλαβαίνουμε και από τα συναυλιακά δρόμενα, κυρίες και κύριοι. Και προσωπικά έχω να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ cool και ωραία ιστορία. Την Δευτέρα που μας πέρασε, βρέθηκα προσωπικά για να εκπροσωπήσω με την σημαία του Wave τον ραδιοφωνικό σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Στα πλαίσια του Release Festival ήρθαν οι Limp Bizkit στην πλατεία νερού, κυρίες και κύριοι, και ζήσαμε μια καταπληκτική εμπειρία. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω το τι συνέβη. Για 2 ώρες πρέπει να υπήρξε σεισμός στην πλατεία νερού, κυρίες και κύριοι, καθώς πάνω από 20.000 κόσμος κοπανιόταν χοροπηδώντας πάνω κάτω. Και πραγματικά περάσαμε τόσο ωραία, λες και ήταν το 1999, όπως είπανε και οι ίδιοι, παίζοντας το συγκεκριμένο ταξού, το συγκεκριμένο, με συγχωρείτε, τραγούδι. Μια συναυλία η οποία πραγματικά θα μείνει στην ιστορία για τους λάτρεις της συγκεκριμένη new metal, κυρίες και κύριοι. Ένα συναυλιακό δρόμενο το οποίο ανοίγει πόρτες και για άλλα ονόματα σίγουρα, και πραγματικά πιστεύουμε ότι θα ξαναδούμε τέτοια μεγάλα ονόματα του συγκεκριμένου μουσικού είδους. Όπως σας είπα, πάνω από 20.000 κόσμος, όλοι ευδιάθετοι. Μιλάμε νομίζω για μια συναυλία η οποία έχει κατά τη διάρκεια ενός τραγουδιού πάνω από 20 μόσπιτ. Και μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι από την πολύ μπροστά μεριά μέχρι την πολύ πίσω μεριά επικρατούσε το ίδιο δέος και ο ίδιος πανικός. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα τραγούδια που νομίζω όλοι αναγνωρίζετε το συγκεκριμένο θέμα. Είναι και ουσιαστικά το official soundtrack του Mission Impossible, και πάμε να ακούσουμε Take a Look Around από τους Limp Bizkit.
1: Wave 97.4, your devotional rock.

0: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
1: Αγάπη μου, έλα γρήγορα, έχουμε έκτακτο.
2: Τι έγινε, καρχαρία, τσουνάμι?
1: Άστα, πάτησα στον αχινό.
2: Παναγία μου, και τώρα?
1: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ, γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
2: Ερχόμαστε.
1: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα, σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκθεση στο αχινόδρομο προκαλεί μουσικό κύμα.
3: Θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts. Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings. Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές. Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Endelweiss σε όλη την Ελλάδα. Endelweiss, μαζί από το 1974. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
5: το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: εστιατόριο.
1: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
2: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
1: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρές Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
0: Τροχοεξπρές Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610-3377-35. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
3: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
4: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ Κάστρο Ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο της Ναύπακτου.

0: wave974.gr.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Γιώργος Λιόπετας.

0: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, και μπήκαμε έτσι όμορφα και ρομαντικά με αγαπημένους Oasis, καθώς είχαμε μια πολύ όμορφη συζήτηση εδώ πέρα με τον Νίκο τον Παναγόπουλο, ο οποίος, όπως σας έχω πει, κυρίες και κύριοι, είναι ο αγαπημένος άνθρωπος του σταθμού. Δεν έχει ξαναυπάρξει, τι να σας πω τώρα. Είναι ο άνθρωπος που έρχεται να κάνει εκπομπή 45 λεπτά νωρίτερα. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που έρχεται 5 λεπτά αργότερα. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, οριακά ερχόμαστε την ίδια ώρα να κάνουμε εκπομπή στη δική μου ώρα. Συγχαρητήρια, ανοίγω.
1: Ο μέσος όρος είμαστε και οι δύο συνεπείς.
0: Βεβαίως. Βρίσκεστε που αλλού, βρίσκεστε στον Wave 97.4, τον πιο ροκ σταθμό του πλανήτη, όπως σας έχουμε ξαναπεί. Γιώργος Λιώπετας για τα επόμενα 21 λεπτά. Το ημερολόγιο δείχνει 17 Ιουνίου 2026. Ελάχιστες εκπομπές μείνανε, καθώς θα κάνουμε ένα μικρό break σε περίπου 10 μέρες για τα μπανάκια μας, κυρίες και κύριοι. Αλλά Νίκο, τι έχουμε στις 12 Ιουλίου?
1: Μέχρι τότε δεν θα κάνουμε εκπομπές.
0: Θα κάνουμε, εννοείται, εκπομπές μέχρι τις 12 Ιουλίου. Αλλά τι έχουμε στις 12 Ιουλίου?
1: Το μεγάλο καλοκαιρινό μας πάρτι που...
0: Έχουμε το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Wave 97.4 στις 12 Ιουλίου στο Αχινός Beach Bar, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί όρεξη μιλάμε, καθώς έχουμε διανύσει ήδη το 20ο έτος του αγαπημένου Wave 97.4. 20 χρόνια στον αέρα ασταμάτητης πορείας, κυρίες και κύριοι, με μεγάλες συναυλίες, τις πιο ωραίες ροκ μουσικές, 97.4, και πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με αγαπημένους Blink-182.
2: Wave 97.4, your devotion rock.

0: Τα μηνύματα έχουν πάρει φωτιά, κυρίες και κύριοι, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Μεταξύ άλλων, μας ρωτήσατε πάρα πολλά πράγματα για το πάρτι του Wave, οπότε πάμε να τα ξαναπούμε, να ανακεφαλαιώσουμε. 12 Ιουλίου, όλη η μουσική παραγωγή του Wave 97.4, μεταξύ των οποίων και εγώ ο ίδιος, κυρίες και κύριοι, θα βρισκόμαστε στο Αχινός Beach Bar. Με ρώτησε ένας αγαπημένος φίλος, ο Κώστας, πού είναι ο Αχινός. Είναι στην παραλία Αραχοβητίκων, κυρίες και κύριοι. Αχινός Beach Bar, καταπληκτικό μαγαζί. Θα σας περιμένουμε εκεί να σας παίξουμε ροκ από το μεσημέρι μέχρι ό,τι ώρα μας πάρει. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Νίκο, τι μουσικές θα παίξεις εσύ, τι έχεις φέρει?
1: Εγώ θα παίξω αυτά τα γκέι που μου αρέσουν.
0: Θα παίξει κάποια πολύ ωραία χαρούμενα που του αρέσουν, λέει ο Νίκος. Εγώ θα παίξω τα δικά μου, τα pop-punk, έτσι τα καλοκαιρινά. Ο Ελ Καπιτάνο θα παίξει τα δικά του. Γενικότερα η παρέα θα είναι πάρα πολύ ευδιάθετη σίγουρα, γιατί πάντα είμαστε ευδιάθετοι στα πάρτι μας. Γιορτάσαμε πέρσι τα 20 χρόνια μας, φέτος είμαστε 21, κυρίες και κύριοι, και επίσημα μπορούμε να οδηγήσουμε αυτοκίνητο στην Αμερική, θα έλεγε κάποιος. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, και για οποιαδήποτε άλλη απορία μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας είτε στο Facebook είτε στο Instagram πατώντας απλά Wave 97 και 4 FM.
2: Wave 97.4, your devotional rock.

Ήρθε, κυρίες και κύριοι, αυτή η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού, αλλά δεν στεναχωριόμαστε. Ο Wave εκπέμπει 97,4 FM. Σαρδάμ, Νικόλα, αρχίσαμε τα Σαρδάμ. Αρχίσαμε ή μάλλον τελειώσαμε τώρα τα Σαρδάμ, γιατί φεύγουμε σιγά σιγά από την εκπομπή, αλλά θα αφήσω τον Νίκο να κάνει κανένα Σαρδάμ. Ο Wave που λέτε, κυρίες και κύριοι, εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Γενικότερα 365 μέρες τον χρόνο, οπότε δεν στεναχωριόμαστε. Νίκ Παναγόπουλος με υπέροχες μουσικές. Από εμένα, καλή συνέχεια. Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Live 97 και 4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.
1: Τα αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
2: Μα γιατί σκας? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
3: Βασικό συστατικό, η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης, το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
6: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
7: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
8: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
9: Φροντιστήρια Παιδεία.
10: Η καλύτερη επιλογή για σωστή προετοιμασία με πλήρη προσαρμογή στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα.
9: Φροντιστήρια Παιδεία. Δείτε το μέλλον με σιγουριά. Κεντρικά Ζαΐμι και Ρήγα Φεραίου, δίπλα στο ταχυδρομείο. Τηλέφωνα 225-649-621-318-621-663.
11: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροή 2.

Αυτή ήταν η Bangles με το Walk Like an Egyptian. Ένα τραγούδι το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard το 1987 και το εμπνευστήκανε οι Bangles όταν ταξιδεύανε με ferry boat και είχε τρικυμία και βλέπαν τους ανθρώπους να προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και αυτά τους θύμισαν τοιχογραφίες Αιγυπτίων. Από εκεί το εμπνευστήκανε και γράψαν το συγκεκριμένο τραγούδι. Ελπίζω να σας άρεσε. Για αρχή να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Τολιόπετα για την παρέα που μας έκανε και τις μουσικάρες που μας κέρασε την προηγούμενη ώρα. Ήρθε η σειρά μου, Νίκος Παναγόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα και πάμε έτσι λίγο δυνατά, μιας και μας το επιτρέπει ο καιρός, δεν έχει λιακάδα σήμερα, έτσι βροχερός ο καιρός στην Πάτρα, δεν είναι πολύ ψηλή θερμοκρασία, όλα καλά, όλα ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Malmsteen, το Gimme Gimme Gimme, η μεγάλη επιτυχία των ABBA, την οποία ο Malmsteen την διασκεύασε και την έκανε αρκετά έως πάρα πολύ rock.

αυτοί φυσικά ήταν οι Subways, πήραν το όνομά τους επειδή ως παρέα πριν κάνουν το συγκρότημα συχνάζανε σε μια υπόγεια διάβαση πεζών, πέρναγε κάτω από μεγάλο δρόμο, συχνάζανε εκεί πέρα, οπότε ήταν σαν μετρό, σαν Subway και το κρατήσανε για όνομα Rock'n'Roll Queen ακούσαμε, το οποίο το έχει φιλοξενηθεί το συγκεκριμένο τραγούδι σε διάφορα παιχνίδια, σε ταινία, σε διαφημίσεις. Γενικότερα πολύ παιγμένο, πάντα όμως αντέχει. Και μιας και πιάσαμε έτσι λίγο τα πιο σκληρά, πάμε και σε ένα μουσικό γκρουπ που είχε βάση το Λονδίνο, Αγγλία. Είχε την ταμπέλα του Trip Hop, μιλάω για τους Archive. Θα πάμε και θα ακούσουμε το Bullets, και αυτό έχει

παίξει ως μουσική σε παιχνίδι στο Cyberpunk 2077. Για όσους το γνωρίζουν, πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

0: 97 και 4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.
1: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
2: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
3: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
4: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Το άρωμά του απλώνεται παντού.
7: Το πιο ίνστεκι αφήνει πάνω σου τη μυρωδιά του.
8: Καφέ άρωμα.
6: Μόνος είμαι παρέα, πρωί και βράδυ. Το πως μαγευτικός, εκεί που ο χρόνος σταματάει.
8: Καφέ άρωμα, στο λιμάνι στην Αύπακτο.
6: Το άρωμα της δικής σου ζωής.
9: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
10: Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Παναγόπουλος.

Αυτή ήταν η Misfits, άγρια πράγματα, έτσι επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Από την Αμερική οι Misfits δημιουργηθήκαν το 1977 και γεννήτωρες του horror punk, υποείδος του punk τέλος πάντων. Ακούσαμε το Die Die My Darling, το κυκλοφορήσαν το 1983, 7 μήνες αφού διαλυθήκανε. Και ήρθαν οι Metallica το 1998 και διασκευάσανε μια τρομερή διασκευή του Die Die My Darling. Το υπόσχομαι, σε μια άλλη εκπομπή θα το βάλω από Metallica το τραγούδι. Προς το παρόν ακούσαμε το original και κάπου εδώ να σας θυμίσω ότι επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social. Μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Messenger και στο Instagram. Πάντα χαιρόμαστε αν λαμβάνουμε τα νέα σας. Και πάμε να συνεχίσουμε έτσι γύρω γύρω από το punk. Θα μείνουμε Αμερική και θα πάμε στους Clutch. Θα ακούσουμε το Electric Worry. Το κυκλοφορήσαν το 2007 και ο Neil Fallon το περιέγραψε το τραγούδι ως κατά το ίμιση. Το έχουν κάνει cover το τραγούδι, το έχουν διασκευάσει και πατάνε στο τραγούδι του Fred McDowell's, στο Fred's Worried Life Blues, έτσι λεγόταν το τραγούδι στο οποίο πατήσανε, κατά το ίμιση λέει, κατά το άλλο ίμιση είναι δική τους σύνθεση. Πάμε λοιπόν, Clutch και Electric Worry.

Αυτή φυσικά ήταν οι Ramones, πιο punk rock δεν γίνεται, μεσουρανούσαν εκεί στα τέλη των 70s. Το τραγούδι που ακούσαμε, The KKK Took My Baby Away, φυσικά αναφέρεται στην αμερικάνικη ρατσιστική γνωστή οργάνωση. Και ο θρύλος λέει ότι ο Τζόνι Ραμόν, ο οποίος ήταν αρκετά συντηρητικός πολιτικά στις απόψεις του, έκλεψε κάποια περίοδο την κοπέλα του Τζόι Ραμόν, τη Λίντα, και ο Τζόι έγραψε αυτό το τραγούδι παραλληλίζοντάς τον με την KKK, τον, για δραματικό εφέ τέλος πάντων, τον Τζόνι Ραμόν. Έτσι ξεκίνησε το συγκεκριμένο τραγούδι. Και θα αφήσουμε πίσω μας Ραμόν, να πάμε σε κάτι λίγο πιο πρόσφατο, σε punk rock πάμε πιο ελαφρύ βέβαια αυτή τη φορά. Πάμε να ακούσουμε την Avril Lavigne να μας λέει για το Skater Boy. Το Skater Boy είναι κάπως αυτοβιογραφικό για την Avril Lavigne. Το Skater Boy είναι η Avril.

πολύ αγαπημένη Doors με το Love Her Madly, το οποίο μας λέει για τις πάρα πολλές φορές που η κοπέλα και αργότερα γυναίκα του Jim Morrison, η Lynn, τον απείλησε ότι θα τον αφήσει. Αυτός το έκανε τραγούδι, Love Her Madly λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα σας αφήσω με ένα θρυλικό τραγούδι, Guns N' Roses και Civil War, το οποίο είναι επίκαιρο όσο ποτέ, πάντα ήταν επίκαιρο. Το κυκλοφορήσαν με το Use Your Illusion 2, μία από τις δισκάρες που κυκλοφορήσαν, όλοι οι δίσκοι ήταν δισκάρες των Guns N' Roses. Το κυκλοφορήσαν λοιπόν το 1991 και οι στίχοι του μέσα μιλάνε για τη δολοφονία του Kennedy, για τον πόλεμο του Βιετνάμ, αλλά ακόμα και για τη μάχη των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Αμερική. Ξεκινάει με τρομερούς στίχους, με τρομερές ομιλίες, και τελειώνει με τρομερούς στίχους. Θα σας αφήσω να τα ακούσετε. Νίκος Παναγόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την ώρα που πέρασε. Μαζί θα τα ξαναπούμε χόντως καλώς των πραγμάτων και πάλι τη Δευτέρα στις 7. Μην ξεχάσετε το μεγάλο μας πάρτι στις 12 Ιουλίου στον Αχινό, το οποίο βρίσκεται στα παραλία Αραχοβτίκων. Θα σας περιμένουμε. Έχουμε τρομερή όρεξη, όπως είπε πιο νωρίς και ο Γιώργος Ολιόπετας. Έχουμε τρομερή όρεξη να παρτάρουμε και να ροκάρουμε. Οπότε θα σας περιμένουμε.

0: was so civil about war anyway?
1: Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.
2: www.kaimakas.gr. Μεταφορές μετακομίσεις. Πάντα δίπλα σας και στο 2610-438-940.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
4: Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts. Τρεις σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό. 19 με 22 Ιουνίου. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.
5: Τώρα στο Χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
6: Πάρ' το στο Χορευταρί.
5: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο Χορευταρί.
6: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
7: Ένα ταξίδι από το μόλο της Ναυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφηξη στο χάρτη της πόλης γεννά ωραίες προσδοκίες. Φαντάσου λοιπόν μια γωνιά της πόλης που μοιάζει να έχει κρυμμένα όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της Μεσογείου. Μόλος Restaurant. Κάθε πιάτο μια μικρή ιστορία. Κάθε μπουκιά μια ανακάλυψη. Μην ξεχνάς, οι καλύτερες γεύσεις δεν είναι ποτέ μακριά. Απλά περιμένουν να τις βρεις. Μόλος Restaurant. Κάνε την κράτησή σου σήμερα. Το Αβανταδόρικο σημείο στη Νότι Μπότσαρη 4.
8: Επάνω στην άμμο. Δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
9: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
10: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 329-643
9: και στο 314-248 από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
10: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα, παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
9: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Για την επόμενη ώρα, την μουσική επιλέγει ο Γιάννης Γούλας.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφεΐνη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91 Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο. Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ. Τιμολόγια, ΦΠΑ, My Data. Αυτά σου ανεβάζουν την πίεση.
4: Solutions Πληροφορική. Η τιμολόγηση γίνεται υπόθεση λεπτών εύκολα και γρήγορα. Από δικηγόρους, επιμελητές, γιατρούς, συμβολεογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γυμναστήρια, συλλόγους, σωματεία, λέσχες, αγρότες, συνεταιρισμούς. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τη μικρή επιχείρηση, όλα τα τιμολόγια, όλα σε τάξη.
3: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
4: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτή Δημαίων 185, αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
5: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση, θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο της Αυπάχτου. Yes, the same kind of story. Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazarus. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-65-46 και στο www.nikoslazaris.gr.
6: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
7: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr. το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: εστιατόριο.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, tendesleon.gr.
2: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
3: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει,
4: oh my God.
3: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
2: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
3: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
2: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
3: Και βρες την παρέα σου εκεί.
2: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
3: Water Park Νερόπολης στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
2: Νερόπολης. Πήγες. Κόλλησες.
5: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
6: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία, με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
5: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar, στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
6: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
7: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Χελκά Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
8: Γενικά δεν φοβάμαι τις πτήσεις.
9: Τότε γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε αεροπλάνο και ταξιδεύεις μόνο με το αυτοκίνητο?
8: Γιατί φίλε μου, για τα ελαστικά του αυτοκίνητου μου έχω την εγγύηση της Τροχοεξπρές Φαλιέρης. Τα ελαστικά του αεροπλάνου ξέρω εγώ από πού κρατάει σκούφια τους.
10: Τροχοεξπρές Φαλιέρης, Γεωργίου Παπανδρέου 60 και δεύτερο κατάστημα Πανεπιστημίου 62, τηλέφωνο πληροφοριών 2610 3377 35. Χρόνια τώρα η πρώτη σας επιλογή.
7: 9.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-526-769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
2: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
3: Τα παραμύθια είναι για τα παιδιά. Οι μύθοι όμως για τα μεγαλύτερα παιδιά. Με ζετοπολείο Εύβοινος. Μυθικές γεύσεις σε μια ατμόσφαιρα που όλο και ζωντανεύει, έχοντας να διηγήσετε για αυτές. Μαγειρικά θαύματα σας περιμένουν σε μια βραβευμένη γωνιά στην πόλη της Μεθπάκτο από ένα βραβευμένο μεζεδοπολείο. Μεζεδοπολείο Εύβοινος. Θα μας βρείτε στις Μανή 3, Ναύπακτος.
4: Στα Endel Vice θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
5: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
6: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
5: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Endel Vice σε όλη την Ελλάδα.
6: Endel Vice, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
7: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610 332 208.

0: Τιμολόγιο ή απόδειξη. My data ή πονοκέφαλος.
1: Χαλάρωσε. Η Solutions Πληροφορική αναλαμβάνει την τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις γρήγορα, σωστά, χωρίς δράματα και χωρίς άγχος. Από εστίαση, καταλύματα, μεταφορικές εταιρείες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, ταξί, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
0: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
1: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185 αλλά και στο 2610318355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο?

0: πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
4: Αγάπη μου, έλα γρήγορα. Έχουμε έκτακτο.
5: Τι έγινε, καρχαριά, τσουνάμι?
4: Άστα, πάτησα στον αχινό.
5: Παναγία μου, και τώρα?
4: Τώρα τρέχεις και έρχεσαι εδώ, γιατί το καλοκαιρινό πάρτι του Wave έφτασε.
5: Ερχόμαστε.
6: Κυριακή, 12 Ιουλίου, ο Αχινός Beach Bar παρουσιάζει όλες τις ραδιοφωνικές φωνές του Wave 97 και 4 δίπλα στο κύμα, σε ένα πάρτι γεμάτο πόνο. Προσοχή, η υπερβολική έκθεση στο αχινόδρομο προκαλεί μουσικό κύμα.
7: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, Λαμέρ. Λαμέρ Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. Λαμέρ στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
8: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Λάζαρης. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr. Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91 Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα έκδοχη του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Χελμός Mountain Festival, το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Έλα να πάμε στο Χελμό, 19 με 22 Ιουνίου. Για να είσαι εκεί, ταυτίσου εδώ.

0: εστιατόριο.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
2: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
3: Rock σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Come on, one more.
1: Νέα 7-4. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: 9-7-4. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
3: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643.
2: Και στο 314-248. Από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
3: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα. Παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
2: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
4: Ένα ταξίδι από το μόλο της Δαυπάκτου στη Μεσόγειο. Μία άφιξη στο χάρτη της πόλης γεννά ωραίες προσδοκίες. Φαντάσου λοιπόν μια γωνιά της πόλης που μοιάζει να έχει κρυμμένα όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της Μεσογείου. Μόλος Restaurant. Κάθε πιάτο μια μικρή ιστορία. Κάθε μπουκιά μια ανακάλυψη. Μην ξεχνάς, οι καλύτερες γεύσεις δεν είναι ποτέ μακριά. Απλά περιμένουν να τις βρεις. Μόλος Restaurant. Κάνε την κράτησή σου σήμερα. Το Αβανταδόρικο σημείο στην Νότι Μπότσαρη 4.

της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: θερμοκρασίρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr.
3: Ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

το rock όπως το θες. Wave 97 και 4. 9, 7, 4. Το rock